0: ζώπη κοκόρια του κουφαμιμόρι φαϊμένη ταυλό του μαλό.
1: Μάλλον το είδαμε, πρέπει και ο κομμάτι του κομμάτι του υποκομπονίνη. Κοί εκαρετία βαχαιωνό, βεσίβα. Φάλλω το λαχέ που πήγε τα τόλου πενέγω, κοί τα ουνόφω είχε εμισιώνα, φεκαλώ εμισιώνα, για μάτι βαχαιω, βαλώ πιστάει βαχαιωνό. Ακού, ομπία κουλάω μάρια και ουφαμενά το αδί τα τόλου. Μελότο του γλώλο μόνοι πομπονκοίνι. Μα φαφιτά ία κοιά κοκέι. Παϊνάσια κι μαντόλε κλωφουνάνι κοί πεμμούι. Ο μαουκάουα είχε πομπονκοίνι. Ο φωμάλο έκει κοιά. Ο φωτούφα έσυ φιλίμο φαίνατα α. Κι μαντόλε πομπονκοίνι. Τάω κι μαντόλε και μαουάτο εφαφτάει. Πούχα μαλόγκουτου κοί φαμάλο και αθιώνα. Τα μάι μα φαφτά είχε πομπον κοένι κοιοιά. Εμνά και μα φουησία ενά ο κοένι. Καμα κόρη λαού μάρια μάνιο νίκη και τα τάκε κι μαουτόλου. Καμε τη μαουτάλα νόα κοιάι και άγω κι μαουτόλου και καουπένολο. Μαουτόλου είχε ατάμω ηλιά. Εμόι ο πέ. Τα μάι μα κόρη και αθιονά. Και ήφω λαού μάρια νετά και εκείνα κι μαουτόλου. Καλή τεβίτα κοιά κοιά φαταουλά μάι προκλάμα χε πομπονγίνι. Περικιά ονιβέλα με λοντόν χε πομπονγκο ενέκη. Κινά τόλκο το απέ για ατά μοελιά. Μοιονγό μοιοπή χε πομπονγκο ενή. Λαου μάρι μάν όνι και τα ογάω η φατάχα. Πιφάια μιλανγίνα σε μαγάι τα απόα και μαμά ογάι φαμόν ουία. Μα κόρη ngάι μάλχιν κοτο απέ σε Ιησού Χριστό κομμα φαμού ουί. Αμέν.
0: Εγώ φέτο μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο μιλάω μάι μου, άλλο Μοκάω μαϊ και τα πόρκαλαμα είχε πόνι πόνινι, καου άτε φασί, όσπα το κι οάτου ρεύα, πέα μοε ngάχι ταλατέου κόια, ο πόρκαλαμα κοιμούα, πέα τα το κι καμάτα. Και ατόγα μαϊε, με αφώνι πορέο, κονο ταϊτάρια κι μοτόλου κοτόα, και τα πόρκαλαμα είχε πόνι πόνινι, μαλό.

0: Και αψιάσει με το τι ο Νεχάνα, για το να κοίνει, τα μου φαμανά το έτο επέση, τι κοίτα, κάνει ανοίγω το πταπού και λάγα να φαλλό του, όσοι και είχε μαχίνα κατουού, αντικείτε, κάπου το φάει αλουλού και αγουαϊβά, ο άκοση βέλα, κοία. Κόση, άγιε φουί παντόλο, άκοε ούα, κακότε, έτε πέ, καπάω και το αντικείτε, και ουί και κάου μάι πέ και τάου, κοί, άγουν αφοκία βέλα. Όχι μου πέ του ενώα, τα μόμανα του, μα πέ, όφα κοία, να φάει φων κολοσί, εβέλα. Και όφα κάνει να φάει φων κολοσί και τα ομοούγιαι. Παγκφέ μάου εκεί και ούα χάου εν οφά ο γάτα για κόη βέλα. Και χάου εκεί με αγκουμάου βάει βάει ατου. Και άλλου όφα κοιά και τα ομοούγι κοτό αζιο. Και εσύ όφα καλά ο Μαρίε ή αβέλα. Ο χαγέ κόη που φάμε τα άλλα χίβα κόη να το κοσί. Κόια. Και τα χάμα ή κάτι τα ούλτα τόλκη μια κόη. Κάτι.
1: Στα είναι χίκο χριστίν.
0: Κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, κοία, ο νόηκο κοινατόλ και φωκίσε το αφά. Άγια κοάτε φασίνι, πέμα αντιμοτόλ και το ακόνι, ο κάουμα η ΕΟΠΕ και τα προγραμμά, σε ένα καουφούσι, πέα πέε φωκί και αύκαλον ηχαία, πέε καβριά μη κοινή κοινή αχολόκα, φάφα κοιτάχη, σε ένα ταβό παντόλ τάκα, λυνσί υπομέ, σε ένα μαφλιέ ο κοιμέρι που άνε, απίουλα φάος μαλάνα, πέε καλόνι του υπουλό του, Wins tahi pia mo veha la hut kavin pia pehe kia anasei ni kikwai jets pia mo ene popoa ki tala monu ko misa watekini eni ku asima imi te exis te kai ki asima plutousa mo te vita manukia e misi pia pehe kake ko ate fasoni waina ka foka tu katiko kwa hata ami hena ke avgea e fasoni o koko malo
2: iyo a famala o tapito teita mo vela a koia aku atave mo ai si kore ko ni pe mo e a request ko tuku mai ana same me Christchurch ko no ho au fanga ke se au si wolf cream fu maka mai re ta wal fu ma no ko ta u fa kolo ia pata wangi pe ke to li ru mai iki ha ta la hi ke ne mo wi ta u fa kolo ko ni ko e mo la mo fu tupu pe a pe fo ki mo e si ofat ofat ana same ka ko e ko pe fo ki mo e si famo puna uloaki mo famo puna wa e ia Wednesday maloso kau mai pe ke ve hala wood carving son ka fu sinau of action maloso kau mai ke dapo kama son ta bololoya piula faka o si malanga of at piula ka koi maloso kau mai ke dapo kama ta ra go ta seni ulakai of pe kai vole ta loli loni tu pulotu koni si kau mai muktal tolu pe pe fok atai pe ni ma a Paulo mo ana popua ofat ana popua ofte a magira programa mo Paulo pete ke o mai me tanga ko man canceli ki Sydney ni ma lo Sydney ka wai me pe ta programa pe si ate pe matanga atuafu pe mo pe ke tanga ko hala fitua skani ofat pe mo ka a kupenga mo ka to dai me pe to bai me wai o ko e ofat ka mo to ka to ka to ko ya a sundavo rohea ma lo si a magira programa ka forget te vita malo
0: Io ko fa malo atu vela ko ata mena.
1: Io ko malo atu te vita e si un tal mai ka u fanongo pe te. Fanongo ki foi komene wa ko niko. Ko se na foto ai ka ke to loto o si fe un ai beu ke foi malanga ko na. Ta mai leva mafi e mafi tu mo atme America. Si ka ta ta por ka la mani u lava i be mo ta malanga ta to ke ke ni fra fo ofa. He fo malanga fa fa fe ka u. Ka ke. Fa vo ka ate fas ko ni mag mo to ko ni ke no lo tapu. O kingi tui tupo ti moti sin man mua ma fatoki tau tu mua malama pa mo sio tau ka fa ka ben mino so David mana kono eukariti sione kali auli ni wafe af kaloni hea sione ta volo lo hea a fuasi sa lo fita David Paula Moala ti moti man mua pane lo aula Paula Leveni pe peka ala popua pe peka ta kala flaxeni tanga tu wafu entru tau pita hola Pea kai koia pe foki, pea peheka koe sena fodo aika.
0: Io ko famalo atu, pako ata pe fasini maa uselui matai sefe.